ζωή ο Αφρικά σκρία. Εν υπό πατρά ένθε αρντσκίο. Εν η Αφρικά σον σακεν γιου αρτ. Διέρι τάκα φανε αουκρεμ με τάρτ. Μεν γιου γλουτενισόν σε λάστοχλου.